καρδιά μου λέγει ο χαμάναμαν πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σα πιω και κάνω κέφι ο χαμάναμαν,

τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέμια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

Πάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που είναι σβέρτα στα πάνια.